0: snap it, take a selfie.
1: Happy birthday, Mr. President.
0: Manula.
2: Δεν κάνεις πράγματα.

κανονάκι, κανονάκι. Δεν υπάρχει ορόσημο, κόβονται τα γόνατά μου στο τρελό της δόσιμο. Είναι η χάρη που μας παίρνει σκάι κι απογειώνεται, ρίσκει την καινούρια βία.

Η διαφορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάζες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόν με λένε Σταύρο και Κερσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραδνή, πάει φωλιά, πάν τα κοτσιφόπουλα, πάν όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπικάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα, πιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

γέλιο δάκρυ, λιακάδα βροχή. Τη ζωή μα και τέλο και αρχή. Ποτέ, ποτέ.

με τα φύκια τη θάλασσα κουαρώ στις γιατρέ και κάνω με τα αστέρια σκουλαρί.

απόψε γένια, χαρές με ξυπνήσανες και να γιορτάζε όλη η γη. Χρόνια και χρόνια πολλά, ακουγόντα να ζήσεις χίλια χρόνια, κάθε να σε έλεγε μια νευχή. Νομίζα σαν να ήταν όνειρο, απόψε γένια, χαρές με ξυπνήσανες.

κάν πάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα.

μου αδερφός, κι άσπρες μας λινές πετσέτες χύνονταν στο φως. Τα μεσημέρια, τα καλοκαίρινα, οι θόρυβοι ξεσπούσαν στα παραθύρια τα νυχτά. Χόρευε η κουρτίνα μας γλυκό σκοπό και καίγε ο ήλιος της γιαγιάς μας το σγουρό.

ξέρω να λέω τα χαρτιά και το φουντζάνι. Σε συνταγές το ξεφυλίζω το σκαρμούτσο, τα μπουσια τρίμαρα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου έχω κουρέψει ένα μπούτσο, τα μπουσια τρίμαρα του Αγίου Ιωάννη.

0: τα ρήφα. Θα ξελαφρώσεις και θα σε έχουμε στην τρίχα. Έμαθα μες στο κομμωδίριο για έρωτα, για αυτός που πέθανα απ' την πολλή αγάπη. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα και αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα και αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι.
1: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.

0: μισό ξαρό μέσα στη γυάλα και μια γατούλα μουρλιά θηλυκό, πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα, άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό.
1: Η γάτα λέει για δες το κοροϊδάκι, επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κουνιά που σε κουνάγε πω πω πω πω.
0: Κι αν σ' αγαπώ, δεν θα σου το πω.

Μα όπως λένε και οι πιο παλιοί, και δίκιο να έχουν μοιάζει. Πέτρα που θέλει να κυλάει ποτέ δεν χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δεν βάζει. Όσο τα πόδια μας βαστούν

κατηφόρο και από τον κατηφόρο στην πόλη κατεβαίνω τρένο. Δεν με πάτησε, δεν με σταμάτησε, μόναχα εσύ. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση. Και πάλι σφαίρα φεύγω, σύννεφο πίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπαν, απάντησε. Ρωτώ, απάντησε. Συνομωτή.

Πάει πολύ. 5, 6, 17 φορές προσπάθησα και πάλι δεν γλιτώνω. Σύννεφο ξοπίσω μου και το χειρότερο μπροστά μου εσύ.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Μας φέρανε έτσι τα πάνω κάτω, όσο να λέμε. Καλή νύχτα και καλό καλοκαιράκι.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια.

Ναϊδο για σεμί. Με όνειρα τη θλίψη μου τη λίγη. Και γυρνάει στους δρόμους σαν παιδί. Ψάχνει τα κενά των λεξεών μου να βρει μια ανθρώπινη λαγιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά. Να βρει γιατρικό στον πυρετό μου, να βρει μια αλήθεια στην ψευτιά.

μοναχός, πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πώς να με βοηθήσει αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός.

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη.

Μια παλιά ψαροκασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γάζω.

0: μια βαλίτσα χαρτονένια. Μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουβεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες. Συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.
1: Οι παλιοκουρελαρίες παριστάνουν τη σκύρτη. Κι αν γίναμε σκουπίδια, δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια.

Πρέπει για τα μπάζα, βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι χρήνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουν λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γαλλούν και δυο χορεύουν.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μον με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραυνή, πάει φωλιά, πάνε τα κοτσιφόπουλα, πάνε όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστεριά, ειδόνια, τσάλα, πιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

από τα ψεύτικα φιλιά. Θα σβήσω εγώ το στόμα από τις φωτογραφίες μας. Θα πάρω εγώ το σώμα και από τα ψεύτικα

Τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα εξ...

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις, κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

ξέρω να λέω τα χαρτιά και το φιντζάνι. Σε συνταγές το ξεφυλίζω το σκαρμούτσο, τα μπουσια τρίμαρα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου έχω κουρέψει ένα μπούτσο, τα μπουσια τρίμαρα του Αγίου Ιωάννη. Και του Κολόμπου

τα ρήφα. Θα ξελαβρώσεις και θα σε έχουμε στην τρίχα. Έμαθα μες στο κομμωτήριο για έρωτα. Γι' αυτός που πέθαναν απ' την πολλή αγάπη. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα. Κι αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι. Έχω κουρέψει και πολλές χιλιάδες κέρατα. Κι αποθυμένα που κλειστήκαν στο τουλάπι.

σε μοναχα ζει. Λέω θα είναι σύμπτωση, τρελή περίπτωση. Και πάλι σφαίρα φεύγω, σύννεφο πίσω μου. Και το χειρότερο μπροστά μου εσύ. Δυο φορές η σύμπτωση δεν είναι σύμπτωση. Θα βρω τι μου συμβαίνει. Σύμπανα, απάντησε. Ρωτώ απάντησε. Συνομωτής.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όλα τα παιδιά εδώ του Μεγάρου που μας βοήθησαν και μας ανέχτηκαν. Μας φέρανε έτσι τα πάνω κάτω, όσο να λέμε. Καλή νύχτα και καλό καλοκαιράκι.

0: Νομίζω ότι πέρασατε καλά. Γιατί εγώ πέρασα υπέροχα.
1: Εντάξει, θα πάμε αυτό.

Στα γιατί βρίσκει κάτι φευγάτους, παράξενους γάτους, κομψούς και χορτάτους με τρίχο μακρύ, βουτυγμένους στη χλίδα, κατάρα του μίδα, χωρίς κανένα.